0: Το ΙΕΣ με ένα πρόμα μπατδέλα εσάσουμε σέδες να είστε τύπο αουσάρτα να είσαι Χούλιο Μπέρες φαντασίακ να ειδί του τβανιά ημπέστες φαντασίακ να ειδί του τβανιά ημπέστες.
1: Gaur hiru izango gara ta txakurra peon. Ai hau probatzekotan ni gogotxu nengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon. Beste